0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: Γνωρίζετε εσείς ότι τα σύγχρονα συστήματα τροφίμων προκαλούν σχεδόν το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου? Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα από κοινωνική, οικονομική και οικολογική άποψη και θα χρειαστεί να τα μετασχηματίσουμε ριζικά προκειμένου να τα καταστήσουμε πιο βιώσιμα. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τον Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι τα συστήματα τροφίμων θα είναι δίκαια, ότι θα παράγουν υγιεινά προϊόντα και ότι θα λειτουργούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιολογική γεωργία μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας τρόφιμα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χάρη στην ικανότητά της αυτή, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας να αναπτυχθεί, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας και να μειώσουμε τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων. Η βιολογική γεωργία καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει θέματα όπως η χρήση του κατάλληλου είδους σπόρων ανάλογα με τον εκάστοτε τύπο του εδάφους και του κλίματος, μέχρι τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για τα ζώα. Το να καταστήσουμε τα συστήματα τροφίμων μας βιώσιμα θα προσφέρει και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με ένα καταναλωτικό κοινό που ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνει, είναι στοιχεία που θα ωφελήσουν όλους τους εμπλεκόμενους. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αγρόκτημα στο πιάτο έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Για παράδειγμα, η στρατηγική αυτή προβλέπει ότι έως το 2030 το 1 τέταρτο των γεωργικών εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καλύπτεται από βιολογικές καλλιέργειες. Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε έναν γεωργικό τομέα που θα είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστικός και βιώσιμος. Πρώτα απ' όλα, η στρατηγική θέλει να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το σύστημα τροφίμων, από το στάδιο της παραγωγής έως το στάδιο της κατανάλωσης, θα έχει ουδέτερο ή ακόμη και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, χρειάζεται να λάβουμε μέτρα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση της γης, θα βοηθούν να μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις της, θα προστατεύουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και θα θέσουν τέρμα στην απώλεια βιοποικιλότητας. Δεύτερον, στόχος της στρατηγικής είναι να εγγυηθεί την επισιτιστική ασφάλεια, τη θρεπτικότητα των τροφίμων και τη δημόσια υγεία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαρκή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, που θα πληρούν αυστηρά πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητά τους, αλλά και την υγεία των φυτών και των ζώων. Τρίτον, οι τιμές των τροφίμων θα πρέπει να είναι προσιτές για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζουν δίκαιες απολαβές για όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού. Απότερος στόχος είναι τα πλέον βιώσιμα τρόφιμα να είναι και τα πιο προσιτά. Μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει τον κλάδο του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανταγωνιστικό και θα προωθήσει τις αρχές του δίκαιου εμπορίου. Η στρατηγική αυτή μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τον καθορισμό των κανόνων για τα τρόφιμα. Για να εξασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της μετάβασης, θα χρειαστεί και να αναλυθούν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα με την καθιέρωση περισσότερων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα βιολογικά τρόφιμα τηρούν πράγματι τους αυστηρότατους κανόνες που ισχύουν για αυτά. Για παράδειγμα, στα μικρά αγροκτήματα που παράγουν και βιολογικά και μη βιολογικά τρόφιμα, θα πρέπει να γίνεται αυστηρότερος διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα μεταποιημένα τρόφιμα θα επισημαίνονται ως βιολογικά, μόνο εφόσον όλα τα συστατικά τους είναι όντως βιολογικά. Αν και η βιολογική γεωργία καλύπτει αυτή τη στιγμή μόλις το 6% των γεωργικών εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα στρατηγική θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην αύξηση αυτού του ποσοστού. Στην κατεύθυνση αυτή, τον Ιανουάριο του 2022 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Europaparlamentet spelar en viktig roll för konsumenternas rättigheter i Europa. I EU är vi över 450 miljoner konsumenter och därför är det viktigt att det råder rättvisa, insyn och trygghet på marknaden. Men vad är konsumenträttigheter och hur skyddas konsumenterna?
10: Konsumenträttigheter är grundläggande principer om att du som konsument behandlas rättvist och skyddas när du handlar. I EU är de här rättigheterna inte bara fina ideal, de ger dig också ett starkt rättsligt skydd. Ett av Europaparlamentets viktigaste bidrag till konsumenternas rättigheter är direktivet om konsumenträttigheter, som ska harmonisera EU-ländernas konsumentskyddslagar. Med det här direktivet får konsumenterna tydlig och tillförlitlig information om sina inköp, oavsett om de handlar på nätet eller på plats i affären. Det täcker allt från produktbeskrivningar och priser till leveransalternativ och ångerrätt. Vi ska titta lite närmare på de viktigaste konsumenträttigheterna i EU och vi börjar med rätten till klar och tydlig information. Vare sig du köper en produkt eller en tjänst är företagen skyldiga att ge korrekt och begriplig information om det du handlar. Du ska till exempel få upplysningar om produkten eller tjänsten, dess pris, eventuella skatter och avgifter samt köpvillkoren.
1: Som konsument har du också ångerrätt. Det kallas ibland ångerfrist och ger konsumenter en chans att ångra sig och dra sig ur ett avtal senast 14 dagar efter att ha tagit emot varan eller beställt tjänsten. Konsumenterna behöver inte ange något skäl för att utnyttja ångerrätten. Ett annat viktigt skydd är rätten till 2-års garanti. Om du har köpt en produkt inom EU som visar sig innehålla fel eller inte matchar beskrivningen har du rätt att utan kostnad få den lagad eller utbytt i upp till 2 år efter köpet. Den här garantin gäller alla produkter som säljs i EU. EU lägger också stor vikt vid konsumentsäkerhet. Enligt den nya förordningen om allmän produktsäkerhet från förra året måste produkter som säljs i EU leva upp till

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: O Provedor de Justiça Europeu é um órgão independente e imparcial, responsável por ajudar as pessoas, as empresas e as organizações que enfrentam problemas com a administração da União Europeia. Investiga casos de má administração nas instituições e órgãos da União, atuando assim como intermediário entre os cidadãos e as instituições europeias. A expressão Provedor de Justiça refere-se tanto ao órgão como à pessoa que o dirige. Todos os anos, o provedor ou a provedora de justiça informa o Parlamento sobre as suas atividades e apresenta um relatório aos deputados. O provedor de justiça é eleito pelo Parlamento Europeu para um mandato renovável de 5 anos. Em dezembro de 2024, foi eleita Teresa Anjinho, perita independente em direitos humanos e investigadora académica. É também membro do Comitê de Fiscalização do Organismo Europeu de Luta Antifraude e antiga Provedora de Justiça Adjunta de Portugal. A anterior Provedora de Justiça Europeia foi Emily O'Reilly, antiga jornalista irlandesa, que ocupou o cargo desde julho de 2013. Talvez se tenha perguntado o que significa má administração. Este conceito abrange, nomeadamente, irregularidades administrativas, tratamento injusto e discriminação, bem como abuso de poder, políticas de recrutamento, falta de resposta ou recusa de acesso a informações de interesse público. No entanto, antes de recorrer ao provedor de justiça para tentar resolver um problema, o queixoso deve primeiro contactar a instituição em causa. Pode apresentar a sua queixa em qualquer uma das 24 línguas oficiais da União Europeia. Como órgão imparcial, o provedor de justiça não recebe instruções de nenhum governo ou organização. Pode abrir inquéritos por iniciativa própria, mas não pode investigar factos que sejam objeto de processos judiciais. Em circunstâncias excepcionais e a pedido do Parlamento Europeu, o provedor pode ser demitido pelo Tribunal de Justiça se tiver deixado de preencher os requisitos necessários ao exercício das suas funções ou se tiver cometido uma falta grave. E como intervém então o provedor de justiça? Em primeiro lugar, uma forma muito simples de resolver um problema pode simplesmente passar por prevenir e informar a instituição em causa. Se não for suficiente, o provedor de justiça tenta chegar a um acordo amigável para resolver a situação. Caso não seja possível, pode formular recomendações à instituição. Se esta não aceitar as recomendações, o provedor de justiça pode apresentar um relatório especial ao Parlamento Europeu, que deve então tomar as medidas necessárias. Vejamos um exemplo de julho de 2024. Em 5 inquéritos separados, a então provedora de justiça, Emily O'Reilly, detectou má administração por parte do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal, mais conhecido por EPSO, na forma como tratou as queixas relativas aos seus testes de recrutamento online. Os candidatos queixaram-se sobretudo de problemas na abertura das provas, do mau funcionamento das ferramentas na plataforma de testes e de tempos de espera excessivamente longos. Num dos inquéritos, a provedora de justiça sugeriu à EPSO que verificasse, consultando os registros técnicos, se era possível analisar retroativamente os aspectos técnicos de um teste já feito, incluindo o funcionamento das várias ferramentas. O EPSO deverá, na medida do possível, insistir em que esta funcionalidade seja incluída no próximo contrato a celebrar com o prestador de serviços de testes à distância. Nos outros 4 inquéritos, Emily O'Reilly solicitou ao EPSO que contactasse os queixosos para encontrar uma solução justa e adequada a cada situação. Mas não é tudo. Além de investigar queixas específicas, o provedor de justiça europeu também tem poderes para trabalhar proativamente em questões políticas mais vastas. Chama a atenção para aspectos de interesse público e debate questões relativas às instituições da União e ao processo democrático de tomada de decisões. Voltemos ao nosso exemplo relativo ao EPSO. A provedora de justiça conduziu estes 5 inquéritos, juntamente com um outro, por iniciativa própria, sobre a realização de testes à distância pelo EPSO. Nas conclusões deste inquérito, a provedora sugeriu ao EPSO que garantisse que os requisitos técnicos não prejudicassem determinados candidatos, nem os impedissem de realizar testes à distância, mas também que os candidatos tivessem acesso às instruções para resolver problemas e para apresentar uma reclamação durante as provas. Aconselhou ainda o EPSO a rever as suas orientações para se apresentar uma reclamação. Emily O'Reilly sugeriu igualmente ao EPSO que voltasse a permitir aos candidatos realizar as provas em centros físicos, caso não conseguisse resolver os problemas de igualdade de oportunidades associados aos testes à distância. Note-se, no entanto, que o Provedor de Justiça Europeu não pode investigar queixas relativas às administrações nacionais, regionais ou locais dos Estados-membros, mesmo quando tais queixas digam respeito a assuntos da União. Nestes casos, pode ser mais indicado recorrer aos provedores de justiça nacionais ou regionais. Anualmente, o gabinete do provedor de justiça trata mais de 700 queixas de cidadãos de toda a UE e abre mais de 350 inquéritos. Ajuda as pessoas, as empresas e as organizações que enfrentam problemas com a administração da União Europeia. Um papel essencial para o bom funcionamento da União. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
7: Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστός ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποιος είναι όμως ακριβώς ο σκοπός του? Το πλαίσιο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάζει μακρόπνοα έργα και καθορίζει τα ανώτατα όρια όσον αφορά τα χρήματα που μπορεί να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν βοηθά μόνο τις πόλεις, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια φοιτητές, χιλιάδες ερευνητές, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συμβάλλει στο να έχουμε πιο υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα, νέους και καλύτερους δρόμους, σιδηροδρόμους και αεροδρόμια, ένα πιο καθαρό περιβάλλον και καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι στην ουσία ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει τις προτεραιότητες και το ύψος των χρημάτων που θα δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα για 7 χρόνια, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια υπηρετούν τους πολιτικούς και οικονομικούς της στόχους. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει τη δομή των ετήσιων προϋπολογισμών που καταρτίζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και βοηθά να εξισορροπούνται τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών μελών της. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός κατανέμει χρήματα σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις επιδοτήσεις και στην αγροτική ανάπτυξη, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στις επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνουμε πρώτα μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ιδρύθηκαν το 1957 με τις συνθήκες της Ρώμης. Από την αρχή, αποφασίστηκε ότι η λειτουργία των δύο οργανισμών θα χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Το 1970, η απόφαση για τους ίδιους πόρους έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην ΕΟΚ να έχει τους δικούς της πόρους. Η ιδέα να υπάρχει ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός δηλαδή, γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980, ως απάντηση σε διάφορες δημοσιονομικές κρίσεις. Αποκορύφωμα αποτέλεσε εκείνη την εποχή η χρονιά κατά την οποία το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η πρώτη φορά που τα θεσμικά όργανα της ΕΟΚ συμφώνησαν να καταρτήσουν ένα πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο ήταν το 1988. Η συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ το 2009, ήταν εκείνη όμως που κατοχύρωσε ως νομικά δεσμευτική πράξη τη συμφωνία μεταξύ των οργάνων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αφορά την περίοδο από το 2021 μέχρι το 2027 και προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανίσει πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός στηρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο πράσινος μετασχηματισμός, η ψηφιακή καινοτομία, και η ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία. Η κατάρτιση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία. Όταν ξεκίνησαν οι σχετικές διαπραγματεύσεις το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζε μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τους κόλπους της και η ανάγκη να χρηματοδοτηθούν νέοι τομείς, όπως η προστασία του κλίματος και η δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών. Λίγο αργότερα ξέσπασε και η πανδημία του κορονοϊού. Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στα τέλη του 2020. Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός συνδυάστηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης Next Generation EU, το οποίο προέβλεπε τότε ότι θα δίνονταν 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχτούν ξανά στα πόδια τους οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Το Next Generation EU άλλαξε τα δεδομένα, εισάγοντας ένα μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων για τη στήριξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανίσει κατά προτεραιότητα τα χρήματά της την περίοδο 2021-2027. Βασικοί τομείς είναι βεβαίως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Σημαντικά ποσά θα διατεθούν επίσης σε πρωτοβουλίες για το κλίμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει τουλάχιστον το 30% των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό και το Next Generation EU σε στόχους που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν στηρίζει μόνο την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αλλά παρέχει επίσης χρηματοδότηση για να διασφαλίσει ότι όλες οι περιφέρειές της θα ακολουθήσουν μια πορεία ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, έχει συστήσει διάφορα εργαλεία, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του Next Generation EU, καθώς και το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και στην έρευνα και καινοτομία, ιδίως μέσα από την ενίσχυση πρωτοβουλειών όπως το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Σημαντικά ποσά διατίθενται και για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις, ενισχύοντας τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας και της διεθνούς συνεργασίας. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει διατηρήσει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε νέες προκλήσεις και προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία, όπως για παράδειγμα ο υψηλός πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Οι αλλαγές προέκυψαν λόγω της ανάγκης να προσαρμοστούν οι δαπάνες στον πληθωρισμό, αλλά και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος άσκησε πρόσθετη πίεση στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση στον τομέα της ενέργειας και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες οδήγησαν επίσης στο να γίνουν αλλαγές στον προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον κεφάλαια για να ενισχύσει την άμυνά της, αλλά και για να στηρίξει την Ουκρανία στη σύραξή της με τη Ρωσία. Το κόστος σε διάφορους τομείς, ιδίως στην ενέργεια και τις υποδομές, έχει αυξηθεί σημαντικά. Για να ληφθεί υπόψη αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε διάφορες προσαρμογές με βάση τον πληθωρισμό. Επιβεβαίωσε επίσης την προσήλωσή της στην πράσινη μετάβαση και τις επενδύσεις στην τεχνολογία, κατευθύνοντας περισσότερα κονδύλια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ψηφιακές υποδομές. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν αποφασίζεται αποκλειστικά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία έγκρισης, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο. Η διαδικασία έχει ως εξής. Αρχικά, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίνεται μέσα από μια ειδική νομοθετική διαδικασία. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του προτού αναλάβει δράση το Συμβούλιο. Ως ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο οφείλει επίσης να διασφαλίζει ότι οι δαπάνες στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο εξετάζει κάθε τμήμα του προϋπολογισμού για να βεβαιωθεί ότι τα κονδύλια ανταποκρίνονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δράση για το κλίμα, η καινοτομία και η κοινωνική συνοχή. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο σε τυχόν ενδιάμεσες αναθεωρήσεις ή αναπροσαρμογές του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ήταν για παράδειγμα οι αλλαγές που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2024. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζει ότι οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της όπως αυτές εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Με λίγα λόγια, παρόλο που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά κυριαρχούν στις συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζει ουσιαστικά τη μορφή που θα έχει στο τέλος, φροντίζοντας ώστε τα χρήματα που δαπανώνται να υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αντιμετωπίζει διαρκώς νέες προκλήσεις, από γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι οικονομικές πιέσεις, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα παραμείνει το βασικό εργαλείο με το οποίο θα βρίσκει το δρόμο της προς τα εμπρός. Η πρόσφατη αναθεώρηση του 2024 δείχνει με ποιον τρόπο το πλαίσιο οφείλει να προσαρμόζεται ώστε να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις παγκόσμιες κρίσεις. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Tre città, una sola voce.
8: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Il sogno con Antonella.
10: Di che cosa vi occupate?
9: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
10: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
9: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
10: E le pagine quindi sono nome?
9: Il sogno con Antonella.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
2: Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
12: 6023.
13: Det är snart dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare i EU hur framtidens europeiska union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är en av världens största demokratiska manifestationer. I den här poddserien går vi igenom allt du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur mandaten i parlamentet är fördelade. Europaparlamentet är EUs lagstiftande organ och företräder hundratals miljoner EU-medborgare i 27 medlemsländer. Förutom att ge uttryck för politiska åsikter visar mandatfördelningen att EU tar demokrati och representation på allvar. Efter årets val kommer 720 ledamöter ta plats i parlamentet. Alltså tillkommer 15 mandat jämfört med hur det ser ut idag. För att förstå den demokratiska processen i EU ska vi nu titta närmare på hur mandaten i Europaparlamentet fördelas mellan EU-länderna. Enligt Lissabonfördraget ska de fördelas enligt principen om degressiv proportionalitet. Så här fungerar det. Antalet mandat per land beror på folkmängden. De stora länderna får alltså fler mandat än de mindre länderna. Varje enskild ledamot företräder också fler medborgare i ett stort land än i ett litet. Tyskland, som är det folkrikaste EU-landet, har flest mandat i Europaparlamentet, 96 stycken. Mindre EU-länder däremot, till exempel Malta, Luxemburg och Cypern, har bara 6 mandat vardera, vilket är det lägsta antalet mandat ett land kan ha. Man kan säga att varje tysk ledamot företräder ungefär 860 000 medborgare, medan en maltesisk ledamot företräder ungefär 90 000 medborgare. Det här systemet finns till för att EU-medborgare i små länder ska få lika mycket inflytande som de i stora länder. När ledamöterna väl har röstats fram delar de in sig i grupper efter partitillhörighet istället för nationalitet. Under 2019-2024, den nionde mandatperioden i parlamentets historia, fanns det 7 olika politiska grupper i Europaparlamentet. För att bilda en politisk grupp krävs stöd från minst 23 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av EU-länderna. Efter EU-valet i juni kommer mandatfördelningen i parlamentet att återspegla EUs mångskiftande politiska landskap. Parlamentet spelar en avgörande roll för lagstiftningen och politiken som påverkar hundratals miljoner medborgare i hela EU. Det är bland annat därför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokratin är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
14: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
15: Promosso! Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Studiare Informati. Io sono Flaps di Radio 6023 e quest'oggi, per l'appuntamento settimanale con la Tribuna degli Studenti, parleremo del ruolo del rappresentante degli studenti. Un ruolo fondamentale che responsabilizza gli studenti alla scelta di una figura che possa guidarli e aiutarli nel corso del loro percorso di studio universitario. In questa prima parte di puntata andremo a conoscere Chiara Calabrò, rappresentante degli studenti per il corso di laurea di lettere all'Università del Piemonte Orientale, e Francesco Scarfone, rappresentante per il corso magistrale di psicologia cognitiva e neuroscienze presso l'Università della Magna Grecia. Che cosa fa il rappresentante?
16: Il ruolo del rappresentante risulta fondamentale per un corso di studi, principalmente come ruota di collegamento tra corpo docenti e corpo studenti. È una figura a tutti gli effetti centrale, ma attraverso la quale vengono snellite moltissime pratiche e amplificate tutte le comunicazioni possibili. Nel concreto, alla fine funge più che altro, oltre che da comunicatore, da mediatore sia in un rapporto tra pari che in un rapporto studente-docente, quindi spesso lavorando principalmente in privato per le varie problematiche, quindi concentrandosi su un problema singolo e poi sulla parte pubblica.
17: Beh, lo dice la parola stessa, un rappresentante degli studenti rappresenta le necessità e le istanze degli studenti a più livelli. Ora, nel caso del Senato, della Commissione Paritetica, stiamo parlando di livelli più alti. Nel caso mio, cioè quello del consiglio di corso di studi, è un livello più basso, non basso di prestigio, proprio un livello di contatto diretto tra gli studenti e i docenti sulle piccole impellenze quotidiane, per esempio la lezione che viene spostata, l'esame che è in un'altra aula, o il professore che sceglie un libro per un corso, o delle comunicazioni rapide che devono avvenire dal docente o dal corso di laurea agli studenti, o viceversa. Questo tipo di rappresentante, cioè io, noi facciamo questo.
15: Mi viene quasi spontanea una domanda: perché lo fai? Perché hai deciso di diventare una rappresentante?
16: La figura del rappresentante può trasmettere sicurezza, ma allo stesso tempo dare la possibilità di avere effettivamente un punto di riferimento a cui fare capo, specialmente per quegli studenti che entrano nel mondo universitario, no? Le famose matricole, non sanno come muovere i primi passi in questo mondo e quindi è molto più di aiuto verso gli altri che di aiuto verso se stessi. Inoltre, la figura che ricopro è un elemento che permette di risolvere problemi personali dello studente anche a livello proprio più intimo, a livello di ansia, a livello di insicurezza per un esame, per un corso.
17: Beh, lo faccio sostanzialmente per sfiga in realtà, perché fino all'anno scorso il rappresentante del corso non era una figura regolamentata, non esisteva, adesso invece è regolamentata, quindi non c'è stato il tempo di fare delle lezioni, sono stati nominati dei rappresentanti provvisori. Ed è toccato a me, perché siccome nel regolamento c'è scritto che ci deve essere la parità di genere e il 97% degli studenti della magistrale di psicologia sono femmine, uno dei tre doveva sacrificarsi ed è toccato a me.
15: Quanto è difficile convincere gli studenti ad interessarsi al ruolo stesso di rappresentante?
16: Varia spesso e volentieri di anno in anno, perché da una parte potresti avere studenti molto più interessati a fare quello di cui parlavo in precedenza e quindi avere una classe di candidatura molto più ampia, oppure dall'altro hai qualcuno che decide di farlo perché non c'è nessun altro. In ogni caso c'è della difficoltà, ma si va spesso e volentieri con il passaggio del testimone, proprio perché comunque prima o poi qualcuno interessato lo si trova.
17: Ah, non so quanto sia difficile. Spero poco, perché a maggio ci saranno le nuove elezioni, non ho nessuna voglia di ricandidarmi, spero di riuscire a trovare qualcuno abbastanza desideroso di fare quello che faccio io.
15: Come fanno quindi gli studenti a capire chi è il loro rappresentante e come possono poi di conseguenza contattarlo in caso avessero delle problematiche da risolvere?
16: Per capire chi è il proprio rappresentante di corso, basta cercare il proprio corso di studi sul sito del dipartimento, quindi sul sito del proprio dipartimento. Ci sarà una sezione chiamata referenti e contatti che avrà anche scritto rappresentanti degli studenti con nome e cognome. Ogni nome e cognome è linkato, quindi se ci mettete il mouse sopra vi apre automaticamente una casella di posta elettronica collegata al suo indirizzo email, quindi contattarlo è facilissimo. Poi, come vi dicevo prima, molti rappresentanti sono all'interno di gruppi WhatsApp, altri social che possono essere Facebook e Instagram, quindi in un modo o nell'altro riuscite sempre a contattarli. Io consiglio le email, è molto più immediato, molto più chiaro, compare nome e cognome, quindi già si risolve tutto il problema della presentazione, no? Come mi presento a qualcuno, perché spesso viene identificata come una figura più in alto di quanto non sia effettivamente, permette al rappresentante di inquadrare subito con chi sta parlando e soprattutto vi viene richiesta chiarezza nel momento in cui andate a esporre un problema. Si capiscono prima le esigenze, si collocano prima, si risolvono prima.
17: Allora, in realtà è facile quanto è complicato, perché se andate sui siti ufficiali vi perdete, dovete andare a cercare nello specifico. In realtà sui gruppi WhatsApp informali o nei canali più diretti delle varie associazioni studentesche sono sempre segnati i nomi di tutti i rappresentanti e anche le relative mail istituzionali, per cui se ci volete cercare è molto facile trovarci, ecco.
18: Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.
14: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
20: Di cosa si occupa la vostra associazione?
19: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
20: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
19: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
20: Prima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
19: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
6: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaantuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana Natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 4/1–0,5 miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 romania sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat Natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailmankansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä.

0: marzo, si potrà completare l'iscrizione avendo cura di effettuare il primo versamento delle tasse universitarie. Una volta completati i suddetti passaggi, si potrà regolarizzare l'immatricolazione recandosi fisicamente nella segreteria del corso scelto per ricevere la tanto agognata matricola identificativa che contraddistingue ogni studente universitario.
1: Bene, ora che sei riuscito a completare la parte burocratica, verrai catapultato nella realtà vera e propria del mondo universitario. Ma non ti preoccupare, siamo qui per darti dei consigli per provare ad affrontare al meglio i primi mesi da studente universitario. In sostanza, è opportuno cercare di ambientarsi ed orientarsi fin dai primissimi giorni.
2: Alla grande!
0: Il primo consiglio riguarda le lezioni. È consigliabile seguirle attivamente, poiché favoriranno l'apprendimento e il successivo studio personale, ma, in particolare, ti permetteranno di interagire e socializzare con persone nuove, avendo coscienza, a differenza della scuola, di poterti confrontare con persone che, almeno potenzialmente, possono avere interessi e sogni simili ai tuoi.
1: Il secondo consiglio riguarda maggiormente il piano personale. Prenditi del tempo. Il passaggio dalla scuola superiore all'università non è semplice, ma la comprensione di aver iniziato un nuovo percorso è il primo passo per permetterti di trovare nuovi stimoli e soprattutto adattarsi ai nuovi ritmi.
0: Siamo certi che tra una chiacchierata e una lezione, col tempo, imparerai a trovare il modo, anche attraverso gli errori, di sentirti a tuo agio in questo nuovo piccolo mondo.
3: Dammi il 5, se non te lo meriti!
4: Studiare informati è prodotto da Radio 6023
5: e UMG Web Radio.
6: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
1: Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
7: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
8: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
6: e la Fondazione UMG.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
11: Perfetto, e cosa fate?
10: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
11: E come possiamo contattarvi?
10: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
11: Possiamo sapere l'indirizzo email?
10: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη μέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη. Την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εστονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, 2 δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: In the European Union, there are several types of EU laws. Some are binding, others are not. Some apply to all member states, others to just a few. Today, we're focusing on one very important type of law, directives.
5: A directive is a legal act adopted by the EU institutions and addressed to the EU member states. It sets a goal that has to be achieved.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.